Χρυσάβη. Τι πέστε μίσον. Ότι μάιστα αφέξλο. SAV Superhits fürs S.